0: προσπάθησα.
1: Για Μπιάσα, καλώ στον κοπετήσει ΕΣΑΡ. Του μήνυμα στα Βουλγάρια με τον Ντομίνγκο. Και το τουρογράφιο που θα μπει σαν μου λέει λάδι.
0: Οκ. Ούν το πτώπο λάδι αν σνίδι σαν δίλη. Έτσι είναι το φάκοτσο.
1: Έτσι καλά μου μας είχε φοκού στα πάνω που σε φυσικ, τα που σε τεχνικ. Παρά μας είχε το βάτου βάτου. Αντισυπασία τα γέντρα, δεν τα ρωσνή πριν πάνω που.
0: Είσαι γιώνας καντέρ, το και αν φυσικ είναι απασάγια
1: βιάσα. Για φυσικ ήταν βιάσα τα εστιαρία τα αλλά φυσική πάγει ξαδουκάλια τα gym, τα circuit για σε πα και πας δι για τα κονδύσιο το αερόβικ αναρόβικ, ξαδουκάρια και τα διαδιπασίρ.